0: Όνια με τεμπράνε να είναι για να τιε. Αγιά να είναι τσίνια μία σε. Σε καλά με τσίνια μία σε. Νία ουνο σέντια σένια μία σε τιε.
1: Jesus.
0: Νία τσένα νημουά. Κιε πέ ουόνια μία μπασά. Ένι νιτσούμι. Ένι να ουόντιν.